κατάλληλα να τις όρθισε. Λοιπόν, κόλλη μέσα είσαι. Στα σημαία της κοστανάψη. Έχουν αλληλεί και λάβεψη. Σαν κατά είσαι μητές είσαι. Κάνω, κάνω, χτες τα βέβαια.